0: Κούκα, ο Πίτρι Κάρ. Και αυτά τα στη σχέση είναι γιο. Πάσκουα, τέρκου. Τέρκου, ούτε με, κουάντε να μου ανιούν, δεν σκοβόμουν παλό. Ο Σιμνά, μη μισό πάτε πράγμα, τούτε στις πάρες, σιούτ, ρε σιούτ. Πέλε, Πασκουά. Σιν μας τάρε κουά, λόγι, κάνει τέσσε, μπέλ, τούν, τούν, τούν, τούν. Έλε κάποι, τι κομμαστό, στάνο πούν, θα μου και μετά. Πέσκο μυρνάβολ, σε μου βάλ. Άγια μην δω, πού κοινούν να σκοπαλώ, νιέτε. Σε μενταλ φέμ, μενταλ φέμ, ασχολούνται, εντάχταν τις καθάρσεμ. Μα τούτα ρε κόντου πάνι, πάνι. Αρρώμουν τα μακιέ, μπέλ, ουανιούν με, μπέλ, μάγκες. Ma impossibile a Roma, dove sei? Mannaggia!
1: Ah! Adesso mi ricordo! Da Peppino!
0: Da Peppino!
1: Disgrazia, mannaggia! Io non l'avevo conosciuto! Ho visto che vedete lo schermo, la testa che deve carci!
0: E la peggio! E la petto!
1: Ma perché io mi piaccio tutto il tuo pallone? C'è la faccia l'aria su testa!
0: Raffaele che mi chiama, devo raggiungere il gruppo.
1: Ciao.
0: Ciao Pasquale.
1: Andè così.
0: Auguri,
1: Grazie.
0: Tante buone, Pasquale. Stai calmo, sì. Ho trovato un amico d'infanzia.
1: Errore maledetto.
0: Arrivo.
1: Che cazzo lo conosce?